0: Τι κοντοϊάν. Μόνο κοκκι κρεμμύλι. Δεος είκος δημοί σλάγκερεκετ. Τσοκοράδιου εγιάτσο.
1: Ο είκος δημοί σλάγκερτ χολ. Ο κουρδενήλο ράδιου εγιάτσον. Ο είκος